Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Ποιοι είναι εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας? Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Κλικ FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς. It's so lovely when it's sunny.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πατρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 19 Ιουνίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1965 οι Four Tops ήταν στην κορυφή του αμερικανικού τσάρτ με το τραγούδι I Can't Help Myself. Επίσης το 1980 η Donna Summer υπέγραψε συμβόλαιο με τη σιγογραφική εταιρεία Geffen. Ακόμα το 1997 εγκατέλειψε το μάτι του το κόσμο ο Αμερικανός τραγουδιστής Bobby Helms. Και τέλος, σαν σήμερα το 1939 γεννήθηκε ο Αμερικανός τραγουδιστής Al Wilson, τον οποίο και ακούμε στο τραγούδι The Snake. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο τον Ιούλιο του 1968 με την δεκαετία εταιρείας Soul City.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Axel. DJ Yo.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πατρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 19 Ιουνίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1965 η Four Tops ήταν στην κορυφή του αμερικανικού τσάρτ με το τραγούδι I Can't Help Myself. Επίσης το 1980 η Donna Summer υπέγραψε συμβόλαιο με τη σιγογραφική εταιρεία Geffen. Ακόμα το 1997 εγκατέλειψε το μάτι του το κόσμο ο Αμερικανός τραγουδιστής Bobby Helms. Και τέλος, σαν σήμερα το 1939 γεννήθηκε ο Αμερικανός τραγουδιστής Al Wilson, τον οποίο και ακούμε στο τραγούδι The Snake. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο τον Ιούλιο του 1968 με την δικές εταιρείας Soul City.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 6.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς. Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 6:30.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 7.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεά το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Κλικ 93. Είναι 7:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
2: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 8.
1: Θανασάκη, πάω στην αγορά να πάρω κρέατα για το μαγαζί.
2: Αφεντικό, γιατί τρέχεις άσκοπα εδώ και εκεί? Κάλεσε την Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων, και θα σωθείς.
1: Λες, ε?
2: Δεν λέω απλά. Είναι ό,τι καλύτερο στο νησί. Έχει υψηλής ποιότητας κρέατα από ελληνικές φάρμες, premium επιλογές κρεάτων από Ιαπωνία και Αμερική σε εξαιρετικές τιμές. Τροφοδοτεί εστιατόρια, ακροπολία, ξενοδοχεία και όλα τα δωδεκάνησα. Κάλεσε στο 22 42 0 42 096 ή μπε στο encafood.gr και δεν χρειάζεται να τρέχεις εδώ και εκεί.
1: Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων. Εξαιρετικοί, μου έλυσαν τα χέρια.
3: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ κι άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 22 42 0 21 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Έχεις κάτι να πεις. Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 8:30. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιαουρτιού δροσερό 1 κιλό, 15% φθηνότερα 1,77. Τυρί φέτα pop νόμα 400 γραμμάρια 37% φθηνότερα 3,12. Και παγωτό ξυλάκι ποικιλία συσκευασία 6 τεμαχίων 30% φθηνότερα 3,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Link FM 93.

Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς, τώρα παντού, στο clickfmcos.gr.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 9.
1: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
2: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
1: Κανένας στη λίστα. Μεγιά.
2: Μεγιά, τι εννοείς?
1: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
2: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
0: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 9122. Και στο Facebook και Instagram.
3: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Ζητόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
4: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.
5: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

για 24η φορά στην καριέρα του Paul McCartney. Ανεβαίνει στην κορυφή ένα ακόμα άλμπουμ του στο Ηνωμένο Βασίλειο. The Boys of Danger Lane, η τελευταία δουλειά του Paul McCartney. Ένα πολύ φροντισμένο άλμπουμ, όπου το θρυλικό σκαθάρι αποδεικνύει για μια ακόμα φορά την αξία του. Έτσι, για την ιστορία, να σας πούμε στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής ότι για πρώτη φορά ο McCartney ανέβηκε στο νούμερο 1 πριν από 63 ολόκληρα χρόνια ως μέλος των Beatles με το Please Please Me. Εδώ είμαστε, ελπίζουμε να στείλει καλά εκεί έξω. Έλενα Γαβρασιά στο μικρόφωνο και την παρέα σας, αλλά και τις μουσικές επιλογές από τώρα και για 2 ώρες. Καλώς ήρθατε και καλή ακρόαση. Fleetwood Mac, αγαπημένο αυτό το τραγούδι. Καθώς οι Fleetwood Mac έχουν κλείσει φέτος μισό αιώνα προσφορά στη μουσική.

Olivia Dean, φωνάρα. Με μια αξιοπρεπέστατη παρουσία την φετινή χρονιά, ειδικά στα charts και όχι μόνο. Nice to each other από το τελευταίο της άλμπουμ The Act of Loving. Η Olivia Dean έχει διαγράψει όλες τις εφαρμογές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από το κινητό της και έχει κρατήσει μόνο ένα μίνι σταυρόλεξο. Κι όμως υπάρχουν άνθρωποι που τελικά καταφέρνουν να κρατηθούν μακριά από τα social media. Εμείς δεν ξέρω αν θα τα καταφέρναμε. Και μια τεράστια μπάντα αποτελούμενη από 60 περίπου καλλιτέχνες. Η Paris Select Big Band γυρίζει όλο τον κόσμο και δίνει φαντασμαγορικά shows βασισμένα σε κλασικές pop επιτυχίες. Από το χώρο της μουσικής και του θεάματος ερμηνεύουν live μεγάλες επιτυχίες, μεταξύ αυτών είναι και το Off the Wall, το ξέχαστο του Michael Jackson. Πολλοί θα θέλαμε να βρισκόμασταν αυτή την περίοδο στη Γαλλία, που αυτή η τεράστια μπάντα δίνει καταπληκτικά show. Εκτός από το Παρίσι, έχουν κάνει live και αλλού. Το είπαμε άλλωστε προηγουμένως ότι γυρίζουν όλο τον κόσμο, εδώ δεν ξέρω αν θα έρθουν ποτέ. Πάντως σίγουρα έχουν πάει Ντουμπάι, αλλά και Κωνσταντινούπολη. Τυχεροί όσοι τους έχουν δει από κοντά. Εμείς θα θυμηθούμε το Off the Wall από το 1979 και το ομότιτλο άλμπουμ, το ξέχαστο του Michael Jackson.

Επιστροφή της τεράστιας Τσάκα Καν. Πολύ την αγαπούσαμε την Τσάκα Καν στη δεκαετία του 80 αλλά και τη δεκαετία του 90. Να λοιπόν που υπάρχει ακόμα στο προσκήνιο η Τσάκα Καν και βγάζει συγκλάκια. Αυτό είναι το πιο πρόσφατο, κυκλοφόρησε φέτος, λέγεται Τσακτζίλα. Και λίγο πριν πάμε σε διάλειμμα, θα σας πούμε ένα έξυπνο κόλπο για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Τα κουνούπια που έχουν γίνει βραχνάς, ιδιαίτερα φέτος που ο χειμώνας είχε αρκετή υγρασία και επέτρεψε την τρομακτική αύξηση των κουνούπιών. Τα κουνούπια έχουν γίνει μεγάλος μπελάς και μας τσιμπάνε μόλις πάμε να κάτσουμε να χαλαρώσουμε το βράδυ, μας κάνουν επίθεση. Να ξέρετε πάντως ότι δεν φταίτε εσείς αν σας τσιμπάνε τα κουνούπια και σας δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση, αλλά η αναπνοή σας. Γιατί βγάζει πάρα πολύ διοξίδιο το άνθρακα, κάτι που προτιμούν τα κουνούπια. Θα κάνετε λοιπόν το εξής. Σε ένα πλαστικό μπουκάλι από αυτά που χρησιμοποιούμε για νερό, το κόβετε στη μέση, το κάνετε περίπου σαν χωνί και βάζετε μέσα μαγειρική σόδα και λευκό ξύδι. Αυτό λοιπόν είναι ένα εκρηκτικό μείγμα που προσελκύει τα ανεπιθύμητα κουνούπια. Καλό, ε? Θα το δοκιμάσουμε πάντως. Περιμένουμε και με μεγάλη αγωνία το τελευταίο άλμπουμ της Madonna που κυκλοφορεί επίσημα 3 Ιουλίου. Confessions 2 θα λέγεται, από όπου ακούμε Love Sensation.

Δεν νομίζω ότι θα είναι έτσι όλο το άλμπουμ. Πρέπει να έχει και κάποια πιο ήρεμα περάσματα. Και ένα από εκείνα τα κομμάτια θα είναι και αυτό που είχε γράψει για τη μνήμη του αδερφού της, του αγαπημένου της αδερφού. Αυτά όμως θα τα ακούσουμε αναλυτικά όταν θα έχουμε στα χέρια μας το άλμπουμ. Προς το παρόν πάμε σε διάλειμμα με μια βουτιά στο χρόνο. Το συγκρότημα είναι jazz, funk, acid jazz, όλα αυτά μαζί. Groove Collective. Ήταν μάλιστα υποψήφιοι και για Grammy το 2007. Εμείς θα πάμε στα μέσα της δεκαετίας του 90. Πολύ κλαμπάτο μου αρέσει, έτσι χορεύουμε πηγαίνοντας σε διάλειμμα. Και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 9.30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.
2: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την παραδί ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένο δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

Συνεργασία της Lady Gaga με την Doechii σε ένα μεγάλο hit του φετινού καλοκαιριού από το soundtrack της ταινίας «Ο διάβολος φορούσε Πράντα» νούμερο 2, με πρωταγωνίστρια και πάλι την Meryl Streep, όπως και στο νούμερο 1, δραματική ταινία που έχει βγει στους κινηματογράφους από την Πρωτομαγιά. Runaway. Και έτσι επιστρέψαμε από το διάλειμμα, Έλενα Γαβρασέα στην παρέα σας και συνεργασία του Μίχαελ Μπραν με την Αν Μαρή και την Μπέκι Τζι. Coming your way.

Διάσημη τραγουδίστρια από τη Σουηδία, η Ζάρα Λάρσον. Πριν από 2 χρόνια γνώρισε επιτυχία αυτό που μόλις τώρα ακούσαμε, Memory Lane. Και πάμε τώρα στο Μάντσεστερ, όπου ένα ζευγάρι δηλώνει ότι ο σκύλος τους θα αναλάβει τα έξοδα του γάμου τους. Ο σκύλος τους, ράτσας Dutch Hood, έχει γίνει viral στο Instagram και έχει αποφέρει ήδη 6.000 δολάρια μέσα σε ένα μόλις μήνα. Το ζευγάρι ευελπιστεί ότι ο τετράποδος φίλος τους, κουβαλητής, θα καταφέρει να συγκεντρώσει τα 66.000 δολάρια που χρειάζονται μέχρι την ημερομηνία του γάμου τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο μέσα σε 4 εβδομάδες ο Wilson, όπως ονομάζεται το σκυλάκι, καταφέρει να μαζέψει 3.177 δολάρια αποκλειστικά και μόνο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ένα ποσό που μέρα με τη μέρα αυξάνεται. Επιστροφή της τεράστιας και αγαπημένης Canning White, που σε λίγο καιρό κλείνει τα

από τα πιο μελωδικά τραγούδια της Beyoncé, Me, Myself and I, από το 2003. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι το τραγούδι έχει κλείσει πάνω από 20 ετία. Και τον περασμένο Μάρτιο είχε γίνει αναπαράσταση του Like a Virgin, του πασίγνωστου και αγαπημένου τραγουδιού, που έχει κλείσει ήδη 42 χρόνια από την κυκλοφορία του. Ο λόγος βέβαια για τη Μαντόνα, 67χρονη πλέον Μαντόνα, μαζί με την 32χρονη ηθοποιό Τζούλια Γκάρνερ, έκαναν βόλτα στα κανάλια της Βενετίας μέσα σε μια γόνδολα και κρατούσαν ψάθινα καπέλα, ενώ τραγουδούσαν Like a Virgin. Το πρωτότυπο βίντεο κλιπ είχε επίσης γυριστεί στη Βενετία. Αυτό είχε γίνει το 1984 και τότε η Μαντόνα κρατούσε ένα ψάθινο καπέλο. Εν τω μεταξύ να σας πούμε ότι όλα δείχνουν ότι στις 3 Ιουλίου θα κυκλοφορήσει νέο άλμπουμ από τη Μαντόνα. Πρόκειται για τη συνέχεια του Confessions on a Dance Floor που είχε κυκλοφορήσει το 2005. Σύμφωνα πάντα με το Variety, στο δελτίο τύπου η Μαντόνα δηλώνει ότι το να χορεύει κανείς rave είναι μια τέχνη, μια προσευχή για το σώμα αλλά και την ψυχή. Πάμε πίσω στα 80's, Μαντόνα και Like a Virgin.

Πάντως για να είμαι ειλικρινής, εκείνα τα τραγούδια που μας έκαναν να λατρέψουμε τη Μαντόνα έχουν μείνει στην ιστορία και μας αρέσουν περισσότερο από αυτά τα rave που κυκλοφόρησε αργότερα. Από το 1984 πάμε στο 2024 με ένα σχήμα που έχει πάρα πολλά στοιχεία από τα 80s, Sun City. Just like a stranger. Και τώρα πάμε σε διάλειμμα. Είμαι η Έλενα Γαβρασιά και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε. Παραμένετε συντονισμένοι εδώ.

0: στον Click 93. Είναι 10.
1: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Θανασάκη, πάω στην αγορά να πάρω κρέατα για το μαγαζί.
3: Αφεντικό, γιατί τρέχεις άσκοπα εδώ και εκεί. Κάλεσε την Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων και θα σωθείς.
2: Λες ε.
3: Δεν λέω απλά, είναι ό,τι καλύτερο στο νησί. Έχει υψηλής ποιότητας κρέατα από ελληνικές φάρμες, πρίμιμο επιλογές κρεάτων από Ιαπωνία και Αμερική σε εξαιρετικές τιμές. Τροφοδοτεί εστιατόρια, ακροπολία, ξενοδοχεία και όλα τα δωδεκάνησα. Κάλεσε στο 22 42 0 42 096 ή μπε στο encafood.gr και δεν χρειάζεται να τρέχεις εδώ και εκεί.
2: Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων. Εξαιρετική, μου έλυσαν τα χέρια.
4: Κάθε Σαββατοκυριακό 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click στους 93, η καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
5: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

I Knew You, Taylor Swift, στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας από την ταινία Toy Story νούμερο 5, που κυκλοφορεί ήδη. Στα τραγούδια του soundtrack υπάρχει και αυτό. Αυτή τη φορά η ταινία έχει να κάνει με τις οθόνες των tablet και των κινητών. Οι οθόνες που προκαλούν εθισμό σε όλα τα παιδιά, κάθε ηλικίας, μικρά και μεγάλα. Θα καταφέρουν τελικά να ξεφύγουν από την Lilypad ένα tablet πάρα πολύ έξυπνο, σε μορφή βατράχου, που παρασύρει τα παιδιά. Πρωταγωνιστής ο Tom Hanks. Και εμείς είμαστε εδώ στη δεύτερη ώρα μας, Έλενα Γαβρασία στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Role model για τη συνέχεια, High Hopes.

Πολύ dance η Madonna και μας αρέσει πάρα πολύ. Μας φτιάχνει τη διάθεση για αυτό το καλοκαίρι. Περιμένουμε και το album Confessions 2. Love Sensation. Και επανέρχονται στη μόδα τα σημικά των γιαγιάδων μας. Ναι, ναι, ναι, καλά ακούσατε. Να, γιατί δεν πρέπει κανείς να πετά τίποτα. Πολλοί λοιπόν πηγαίνουν στα καταστήματα με τα μεταχειρισμένα σημικά και αγοράζουν, χωρίς όμως να ξέρουν αν πραγματικά αυτό που αγοράζουν είναι ασήμι ή επάργυρο. Υπάρχει λοιπόν ένα κόλπο που διαβάζω εδώ, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό να υιοθετήσετε σε περίπτωση που αγοράσετε ένα σημικό. Έχετε λοιπόν μαζί σας ένα μαγνήτη και τον βάζετε κάτω από το ασημικό. Αν ο μαγνήτης κολλήσει, σημαίνει ότι αυτό που κρατάτε δεν περιέχει 95% ασήμι όπως θα έπρεπε, καθώς το γνήσιο ασήμι δεν είναι μαγνητικό και δεν θα κολλήσει ποτέ σε μαγνήτη.

Έτσι περνάμε εμείς το καλοκαίρι με ανεβαστικές μουσικές. Αλλά ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για διάλειμμα με μια εκρηκτική αφρομπίτ συνεργασία, Francis Messier, Amadou και Mariam. Μόλις είπε και το τίτλο, χαλαλά, και πάμε σε break χαλαρά. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 10:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιαουρτιού δροσερό 1 κιλό, 15% φθηνότερα, 1,77. Τυρί φέτα pop νόμα, 400 γραμμάρια, 37% φθηνότερα, 3,12. Και παγωτό ξυλάκι ποικιλία, συσκευασία 6 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 3,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
5: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
4: Βεβαίως. Όνομα?
5: Δύο.
4: Επώνυμο?
5: Στην τιμή.
4: Πολύ ωραία. Του?
5: Του?
4: Του?
5: Του?
4: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
5: Α, μάλιστα. Του ενός.
4: Τέλεια. Σημειώστε. Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: Δύο στην τιμή του ενός.
4: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
6: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.
7: Έλα με πόλη μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
8: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
11: Πλάς, πλάς, πλάς.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Unbreakable στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Η Janet Jackson, η οποία προγραμματίζει συναυλία μέσα στον Αύγουστο στο Sarigan Estate, στο Norfolk του Ηνωμένου Βασιλείου. Μαζί της θα είναι ο Wyclef Jean, αλλά και η Soul to Soul. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, ήταν ένα συγκρότημα πάρα πολύ διάσημο τη δεκαετία των 90, και μάλιστα με αυτό το πιτάκι που είχαν τότε στα τραγούδια τους. Θα πάμε λοιπόν πίσω στο 1988 και στην πρώτη μεγάλη επιτυχία των Βρετανών Soul to Soul και του Jazzy B, με φωνητικά από την Carol Wheeler, Keep on Moving.

Τι ωραίες καλοκαιρινές μουσικές είναι αυτές. Και φανταστείτε ότι βρισκόμαστε στα μέσα του Ιουνίου ακόμα και δεν έχουμε προγραμματίσει τίποτα. Τυχεροί βέβαια εσείς που φτιάχνετε ήδη βαλίτσες. Πολύ τυχεροί, δεν το συζητάμε. Κατευθείαν από την Τζαμάικα, Πρωτότζι μαζί με Σενσί. Από την Τζαμάικα και οι δύο, Γκάντες. Και το μοσαϊκό επιστρέφει στη μόδα, έχοντας μια ιστορία όμως ως πολυτελές δάπεδο στα αριστοκρατικά σπίτια του 16ου αιώνα. Το μοσαϊκό λοιπόν, το παρεξηγημένο μοσαϊκό, φαίνεται πως έρχεται ξανά στη μόδα όχι μόνο στα δάπεδα των σπιτιών, αλλά και σε διακόσμηση τείχων και πάγκων κουζίνας. Και για να σας πω ένα μυστικό, είναι τόσοι χρωματισμοί στα μοσαϊκά και ένα ψυχουλάκι να πέσει, ούτε καν θα το δείτε, ενώ στα πλακάκια το βλέπετε με τη μία.

Jonathan Roy από το 2017 Beautiful Day. Ωραία είναι να ξεκινάς τη μέρα σου με τέτοιες μουσικές, αλλά και κατά τη διάρκεια της μέρας. Είναι από τα κομμάτια που σου ανεβάζουν τη διάθεση, έτσι άμα είσαι στις μαύρες σου λίγο. Και όταν πρόκειται να ταξιδέψετε με αεροπλάνο, και μάλιστα όταν είναι πολύ ωραίο το ταξίδι, οι ειδικοί συμβουλεύουν να έχετε μαζί σας, τις αποσκευές σας, ένα μπαλάκι του τένις. Γιατί το μπαλάκι του τένις λειτουργεί ως αγχολητικό. Σε περίπτωση λοιπόν που νιώσετε δυσφορία, το μπαλάκι του τένις θα σώσει την κατάσταση. Πάμε τώρα πίσω, στη δεκαετία του 80, στα μέσα της δεκαετίας του 80, και σε ένα κομμάτι που κατάφερε πάρα πολλά εκείνη την εποχή, ταυτόχρονα νούμερο 1 στα Hot 100 του Billboard, στα R&B, επίσης του Billboard, στα Dance Charts και στα Adult Contemporary. Stevie Wonder και Part-Time Lover.

Ωραίες εποχές και μουσικάρες. Stevie Wonder, Part Time Lover, από το άλμπουμ του In Square Cycle του 1985. Και σας αφήνω με τον Sober που έχει προγραμματίσει περιοδία για τις 22 Ιουλίου με 39 συναυλίες. Τελευταία στάση θα είναι το Madison Square Garden της Νέας Υόρκης στις 24 Νοεμβρίου. Ανάμεσα στα ονόματα που θα πλαισιώσουν τον Sober θα είναι η Last Dinner Party και ο Tom Odell. Έλενα Γαβρασία μέχρι αυτή την ώρα στην παρέα σας και στο μικρόφωνο. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Τα ξαναλέμε αύριο την ίδια ώρα. Να περνάτε όμορφα. Καλή συνέχεια.

0: στον Click 93. Είναι 11.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: Η Ίντερ Βέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ίντερ Βέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ίντερ Βέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

έχει ξεκινήσει η εποχή που το μυαλό φεύγει πιο εύκολα και χάνεται και τα όνειρα πολλαπλασιάζονται και τα σχέδια επίσης για το τι θα κάνουμε το καλοκαίρι που ήδη ξεκίνησε εδώ και κάποιες εβδομάδες. Και η μουσική επίσης βοηθάει να περνάμε πιο όμορφα, να λάμπουμε μέσα και έξω. Alex Warren και Passenger στην αρχή αυτής εδώ της εκπομπής. Καλωσορίσατε για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το δίωρο που τώρα ξεκινάει. Θα περάσουμε καλά, αυτό είναι το σίγουρο. Θα ταξιδέψουμε, θα ονειρευτούμε. Θα περάσουμε καλά. Μείνετε εδώ, καλωσορίσατε.

Τόσο καιρό σας μιλάω για συναυλίες καλοκαιρινές. Έχω πει κατά καιρούς, έχω θυμίσει, έχω ενημερώσει για διάφορες συναυλίες. Μου είχε ξεφύγει αυτή του John Legend, η οποία ακούγεται πολύ καλή και σαν όνομα αλλά και σαν σημείο. Στην Αθήνα προφανώς, αλλά στο Ηρώδιο έχει συναυλία ο John Legend σε λίγες μέρες, 30 Ιουνίου παρακαλώ. Δεν έχω ψάξει αν υπάρχουν ακόμα εισιτήρια, αν έχουν εξαντληθεί, πόσο έχουν τα εισιτήρια αν υπάρχουν, δεν τα έχω δει όλα αυτά. Για να δούμε, υπάρχουν εισιτήρια, να ψάξουμε λιγάκι, να το δούμε. John Legend όμως, το Ηρώδιο στην Αθήνα, 30 Ιουνίου. Σε κάτι περισσότερο από 10 μέρες, κάπου εκεί.

Σε λίγο έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται οι διαφημίσεις. Και μετά τις διαφημίσεις επιστρέφω εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Και σήμερα εδώ και αύριο εδώ την ίδια ώρα. Να σου θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Καταρμάδος. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε όλα. Και στο Facebook και στο Instagram και στο TikTok. Σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ επιστρέφω.

0: στον Click 93. Είναι 11:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Τώρα

0: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένο. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

δεύτερο ημίωρο μαζί. Καλώς ορίσατε εδώ, μετά τις διαφημίσεις, επιστροφή στη μουσική. Ο Κόσμος και Δραμάδα στο μικρόφωνο για ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Σας έλεγα πριν από τις διαφημίσεις ότι ο John Legend έχει συναυλία στο Ηρώδειο σε λίγες μέρες, 30 Ιουνίου. Και πάνω εκεί που κοιτούσα τις 30 Ιουνίου βλέπω ότι έχει πανσέλινο. Και στις 30 Ιουνίου λέει έχουμε το φεγγάρι της φράουλας. Τα έχουμε παίξει τελείως με όλα αυτά τα φεγγάρια. Κάτι λίγο πιο σημαντικό πρέπει να ασχοληθούμε και να αφήσουμε τις ονομασίες των φεγγαριών που δεν τις είχαμε κιόλας τις προηγούμενες δεκαετίες.

κάτι παρόμοιο με αυτό που είχε συμβεί. Μας είχε δείξει η ταινία Catch Me If You Can. Πιάσε με αν μπορεί στα ελληνικά. Έγινε το προηγούμενο χρονικό διάστημα στην Air Canada. Υπήρξε πιλότος ο οποίος πετούσε με την Air Canada 17 χρόνια. Δεν είχε καμία άδεια ο άνθρωπος αυτός. Μάλιστα είχε κάνει 900 δρομολόγια από ό,τι διαβάζω εδώ. Δρομολόγια και εσωτερικού και εξωτερικού. Χωρίς άδεια. Χωρίς δίπλωμα. Ξέρω και εγώ τι. Η δίκη είναι να γίνει 29 του μήνα, του νου, Ιουνίου. Γι' αυτό το συζητάω, γι' αυτό σας το λέω. Και η αεροπορική εταιρεία, η Air Canada, μέσα στις δηλώσεις της είπε και το εξής αμίμητο, ότι δεν υπήρχε πρόβλημα ασφάλειας γιατί ο άνθρωπος αυτός είχε λάβει όλα αυτά τα σεμινάρια που έκαναν και οι υπόλοιποι πιλότοι, οπότε ήξερε τελικά.

Taylor Swift λίγο πριν το διάλειμμα, για να πάμε σε διαφημίσεις και να κλείσουμε την πρώτη ώρα για σήμερα. Να θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις και στο Instagram και στο TikTok και στο Facebook γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε και τώρα το καλοκαίρι. Είναι ήδη καλοκαίρι, ε. Πάμε για σχέδια, για κουπόν, σιγά σιγά. Επιστρέφω μετά τις διαφημίσεις.

0: στον Click 93. Είναι 12.
1: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ κι άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Θανασάκη, πάω στην αγορά να πάρω κρέατα για το μαγαζί.
3: Αφεντικό, γιατί τρέχεις άσκοπα εδώ και εκεί? Κάλεσε την Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων, και θα σωθείς.
2: Λες, ε?
3: Δεν λέω απλά. Είναι ό,τι καλύτερο στο νησί. Έχει υψηλής ποιότητας κρέατα από ελληνικές φάρμες, πρίμιμο επιλογές κρεάτων από Ιαπωνία και Αμερική σε εξαιρετικές τιμές. Τροφοδοτεί εστιατόρια, ακροπολία, ξενοδοχεία και όλα τα δωδεκάνησα. Κάλεσε στο 22 42 0 42 096 ή μπες στο encafood.gr και δεν χρειάζεται να τρέχεις εδώ και εκεί.
2: Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων. Εξαιρετική, μου έλυσαν τα χέρια.
4: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
5: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Δεύτερη ώρα μαζί. Διάβαζα μόλις τώρα ότι το 1% των πιο πλούσιων ανθρώπων του κόσμου παράγει το 1/4 των παγκόσμιων ρήπων. Τόσο καλά. Κακομαθημένοι. Τρέχα εσύ τώρα να αλλάξεις το καλαμάκι το πλαστικό με χάρτινο. Θα σωθεί ο κόσμος. Έχουμε ακόμα μια ολόκληρη ώρα μαζί. Μείνε εδώ. Καλωσορίσατε καινούργιοι και καινούργιες στην παρέα μας. Το σίγουρο είναι ότι θα περάσουμε καλά.

πιο χρυσοφόρο επάγγελμα στο Hollywood αυτή τη στιγμή όσον αφορά τους ηθοποιούς πάντοτε. Είναι οι φωνές κινουμένων σχεδίων, κυρίως αυτοί οι ηθοποιοί που δίνουν τις φωνές τους στα κινούμενα σχέδια. Τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει πάρα πολύ το κασέ των ηθοποιών που δίνουν τις φωνές τους. Θέλετε να σας πω ένα μικρό παράδειγμα που διαβάζω εδώ και είναι εντυπωσιακό. Είναι για το καινούριο Toy Story, το 5, όπου ο Tom Hanks και ο Tim Allen δίνουν τις φωνές τους στους πρωταγωνιστές σε συγκεκριμένη ταινία. Το νούμερο 5 λέμε. Στο νούμερο 1 οι ίδιοι πήρανε για το δανεισμό της φωνής τους στα κινούμενα σχέδια περίπου $50,000 ο καθένας. Το 1995 αυτό. Τώρα στις μέρες μας βάλτε κάτι παραπάνω. Στο Toy Story το νούμερο 5 πήρανε $25 εκατομμύρια ο καθένας. Βάλε κάτι παραπάνω. Το παλικάρι το αξίζει. Παραγωγέ.

Λίγο πριν το τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, προς το εκεί πηγαίνουμε. Οι διαφημίσεις έρχονται σε λίγα λεπτά και επιστρέφω εδώ για το τελευταίο ημίωρο. Θυμίσου και αύριο μαζί την ίδια ώρα, αν περνάς καλά με τις μουσικές που βάζουμε εδώ, και Θεού θέλοντος όλο το καλοκαίρι εδώ θα ταξιδεύουμε δύο φορές την εβδομάδα μαζί με τέτοιου είδους μουσικές. Κοσμάς και Δραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου. Εκεί με βρίσκεις, εκεί μιλάμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 12:30.
1: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
0: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
1: Κανένα στη λίστα. Μεγιά.
0: Μεγιά, τι εννοείς?
1: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
0: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
0: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 9122. Και στο Facebook και Instagram. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο για ορτιού δροσερό 1 κιλό, 15% φθηνότερα 1,77. Τυρί φέτα pop νόμα 400 γραμμάρια 37% φθηνότερα 3,12. Και παγωτό ξυλάκι ποικιλία συσκευασία 6 τεμαχίων 30% φθηνότερα 3,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
4: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
3: Βεβαίως. Όνομα?
4: Δύο.
3: Επώνυμο?
4: Στην τιμή.
3: Πολύ ωραία. Του?
4: Του?
3: Του?
4: Του?
3: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
4: Α, μάλιστα. Του ενός.
3: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: 2. Στην τιμή του ενός.
3: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
5: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
3: Πλάς.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Εδώ η Σακύρα με το επίσημο τραγούδι του Μουντιάλ που θα μας συντροφεύει μέχρι τις 19 Ιουλίου. Ευτυχώς, αν δεν έχεις κάτι άλλο να κάνεις στη ζωή σου, βλέπεις και λίγο ποδόσφαιρο και περνάει ευχάριστα η ώρα. Εδώ η Σακύρα, αλλά σε αυτό που διαβάζω εδώ, πρωταγωνίστρια η Τζένιφερ Λόπεζ, η οποία ρωτήθηκε τις προηγούμενες μέρες με ποιους στάρ θα έκανε σεξ. Άκου και ερώτηση τώρα. Να δημιουργήσει και θέματα. Απάντησε σε όλους όσους πρωταγωνιστούν στη σειρά True Romance. Μέσα είναι και ο Brad Pitt. Είναι και ο Christian Slater. Τι ερωτήσεις είναι αυτές, Θεέ μου. Είναι και σε ευαίσθητη κατάσταση τώρα η Τζένιφερ Λόπεζ αυτόν τον καιρό. Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Ο Κοσμάς Καδραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Ταξιδεύουμε με ήχους από τα παλιά. Εδώ. Κοκ Ρόμπιν από Dean Zack. The Promise You Made.

η 26χρονη καθηγήτρια σε χριστιανικό σχολείο στη Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών έκανε σεξ με ένα 15χρονο μαθητή της στις διακοπές του καλοκαιριού. Η Ελίζαβεθ έστελνε ερωτικές φωτογραφίες και αυτή, όπως και άλλες καθηγήτρες που έχουμε συναντήσει στο παρελθόν. Το εκπληκτικό είναι ότι και άλλη καθηγήτρια 61 ετών στο παρελθόν από το ίδιο σχολείο είχε κάνει σεξ με το συγκεκριμένο 15χρονο. Έχει ανάψει πάθη εκεί σε εκείνο το σχολείο ο 15χρονος. Τι να πω πραγματικά.

Αυτό ήταν τέλος για σήμερα και τις δύο προηγούμενες ώρες. Ο Κοσμάς Κατραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Σε 22 ώρες θα είμαι και πάλι εδώ. Να περάσετε όσο γίνεται καλύτερα αυτές τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες, μέχρι να τα ξαναπούμε και πάλι αύριο. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια χαρά!

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι μία.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
2: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Click 93. Είναι 1:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: 爆弾。
1: Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 20 Ιουνίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1969 ο David Bowie ηχογράφησε το τραγούδι Space Oddity στα Trident Studios του Λονδίνου. Επίσης το 1985 ο Johnny Marr, ο κιθαρίστας δηλαδή των Smiths, παντρεύτηκε στο Σαν Φρανσίσκο την Angela Brown. Ακόμα το 2000 οι Ρονέτσις έπραξαν αναδρομικά τα 2,5 εκατομμύρια δολάρια που τους όφιλε ο Phil Spector από τη δεκαετία του 60. Και τέλος, σαν σήμερα το 1942 γεννήθηκε ο Brian Wilson, η κινητήρια δύναμη δηλαδή πίσω από τους Beach Boys, τους οποίους και ακούμε στο κορυφαίο τους δημιούργημα Good Vibrations. Κυκλοφόρησε σε μικρό δίσκο τον Οκτώβριο του 1966 με την ετικέτα της εταιρείας Capitol.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 2.
1: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Θανασάκη, πάω στην αγορά να πάρω κρέατα για το μαγαζί.
3: Αφεντικό, γιατί τρέχεις άσκοπα εδώ και εκεί? Κάλεσε την Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων, και θα σωθείς.
2: Λες ε?
3: Δεν λέω απλά, είναι ό,τι καλύτερο στο νησί. Έχει υψηλής ποιότητας κρέατα από ελληνικές φάρμες, πρίμιμο επιλογές κρεάτων από Ιαπωνία και Αμερική σε εξαιρετικές τιμές. Τροφοδοτεί εστιατόρια, ακροπολία, ξενοδοχεία και όλα τα δωδεκάνησα. Κάλεσε στο 22 42 0 42 096 ή μπες στο encafood.gr και δεν χρειάζεται να τρέχεις εδώ και εκεί.
2: Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων. Εξαιρετική, μου έλυσαν τα χέρια.
4: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
5: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.
6: If you don't like something,

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 2:30. Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
3: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
4: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
3: Βεβαίως. Όνομα?
4: Δύο.
3: Επώνυμο?
4: Στην τιμή.
3: Πολύ ωραία. Του?
4: Του?
3: Του?
4: Του?
3: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
4: Α, μάλιστα. Του ενός.
3: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: 2. Στην τιμή του ενός.
3: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
5: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

1969, ο David Bowie ηχογράφησε το τραγούδι Space Oddity στα Trident Studios του Λονδίνου. Επίσης το 1985 ο Johnny Marr, ο κιθαρίστας δηλαδή των Smiths, παντρεύτηκε στο Σαν Φρανσίσκο την Angela Brown. Ακόμα το 2000 οι Ρονέτσις έπραξαν αναδρομικά τα 2,5 εκατομμύρια δολάρια που τους όφιλε ο Phil Spector από τη δεκαετία του 60. Και τέλος, σαν σήμερα το 1942 γεννήθηκε ο Brian Wilson, η κινητήρια δύναμη δηλαδή πίσω από τους Beach Boys, τους οποίους και ακούμε στο κορυφαίο τους δημιούργημα Good Vibrations. Κυκλοφόρησε σε μικρό δίσκο τον Οκτώβριο του 1966 με την ετικέτα της εταιρείας Capitol.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεά το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.
1: I've seen the devil dance on set.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 3:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 20 Ιουνίου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1969, ο David Bowie ηχογράφησε το τραγούδι Space Oddity στα Trident Studios του Λονδίνου. Επίσης το 1985 ο Johnny Marr, ο κιθαρίστας δηλαδή των Smiths, παντρεύτηκε στο Σαν Φρανσίσκο την Angela Brown. Ακόμα το 2000 οι Ρονέτσις έπραξαν αναδρομικά τα 2,5 εκατομμύρια δολάρια που τους όφιλε ο Phil Spector από τη δεκαετία του 60. Και τέλος, σαν σήμερα το 1942 γεννήθηκε ο Brian Wilson, η κινητήρια δύναμη δηλαδή πίσω από τους Beach Boys, τους οποίους και ακούμε στο κορυφαίο τους δημιούργημα Good Vibrations. Κυκλοφόρησε σε μικρό δίσκο τον Οκτώβριο του 1966 με την ετικέτα της εταιρείας Capitol.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

σε θωριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Link FM 93. Thank you.

0: τον Κλικ 93. Είναι 4.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693-802-4990 και 2242-069-100.
2: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.
3: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Και ναι, και τούτη εδώ την εβδομάδα ο Κάτο ή ο Κέιτο, αν θέλετε, παραμένει μέσα στο International Top 20, το επίσημο Airplay Chart της χώρας μας. Κώστας Ιτόπουλος μαζί σας. Hello, τι κάνετε? Είστε καλά? Ελπίζω να είστε καλά. Δύο ώρες έχουμε στη διάθεσή μας και σήμερα για να ακούσουμε τα 20 δημοφιλέστερα κομμάτια, έτσι όπως παίζουν πιο πολύ βεβαίως στους σταθμούς της χώρας. Turn the lights off, στην θέση νούμερο 20 τα ακούσαμε μόλις τώρα. Πάμε τώρα σε ένα τραγούδι το οποίο είχε βγει εκτός 20, ξαναμπήκε όμως. Το Undressed, 19. Sombre δεν είχε καταφέρει ποτέ να μπει μες στην πεντάδα. Είχε πάει αρκετά ψηλά, στην πεντάδα το κομμάτι δεν είχε καταφέρει να μπει πάντως. Και σε λίγο έρχονται και οι Jonas Blue με Edge of Desire στο 18.

Μέση από τη Λόλα Γιάνγκ. Με ρώταγε πρόσφατα ένας φίλος πώς έχει καταφέρει το Μέση και έχει αντέξει μέσα στο International Top 20 τόσο καιρό, παιδιά. Νομίζω ότι είναι το τραγούδι από όλα που έχει αντέξει περισσότερο. Δεν ξέρω γιατί, ίσως γιατί προτιμάται και από σταθμούς που να μην παίζουν και μόνο μουσική και να παίζουν και κάτι άλλο. Δεν ξέρω τι γίνεται. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η Λόλα Γιάνγκ αντέχει και είναι εδώ. Στο 17 το κομμάτι της λοιπόν έρχεται τραγούδι εκτός 20 και μετά Tate McRae Sports Car στο 16.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 4:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: Δύο.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
3: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
4: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.
5: Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να παίξει και εσύ την παραδείσο σου.
6: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένο. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
10: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

Mike is Mind, παραούτε Afro Soul. Η αλήθεια είναι ότι είναι το κομμάτι έκπληξη, παιδιά. Μ' αρέσουν αυτά τα κομμάτια, τα οποία εμφανίζονται ουρανοκατέβατα και τα οποία βέβαια νομίζω δίνουν ένα διαφορετικό mood στο καλοκαίρι μας. Στην θέση νούμερο 15 το τραγούδι, μία δεσούλα πιο πάνω το πρόσφατο κομμάτι από Alex Warren Fever Dreams το 14. Διατηρεί το Ordinary βέβαια που είναι μέσα στη δεκάδα και θα τα ακούσουμε την άλλη ώρα. Και σε λίγο έρχεται η Olivia Dean που και αυτή έχει ζοριστεί, αλλά έχει το τυχερό 13, So Easy to Fall in Love.

Κατσάι, κουκλάρες Κατσάι με τον Γκαμπριέλα. Έχουν βγει εκτός δεκάδας, είναι στην θέση νούμερο 12 το τραγούδι τους. Για να δούμε κιόλας. Ακολουθεί κομμάτι εκτός εικοσάδας και μετά Bebe Rexha New Religion στο 11. Έχουμε άλλη μία ώρα που θα είμαστε μαζί. Σας θυμίζω, ακούτε το ένα και μοναδικό επίσημο Airplay στη χώρα μας από την IFPI International Top 20. Κώστας Ζητόπουλος σε λίγο και πάλι μαζί σας. Take

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 5.
1: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Click 93.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.
0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Να είμαστε και πάλι παρέα, φίλοι και φίλες. Καλώς ήρθατε στο International Top 20 από το Media Inspector. Κώστας Τόπουλος στην παρεούλα σας για άλλη μία ώρα. Κάθε εβδομάδα είμαστε μαζί για ένα δίωρο για να ακούσουμε τα 20 δημοφιλέστερα τραγούδια από την διεθνή μουσική σκηνή, που προφανώς είναι αυτά που παίζουν περισσότερο σε όλους τους σταθμούς της χώρας. Μόλις τώρα ακούσαμε το δεκάρι το καλό. Let Me Be από The Second Voice. Ένα κομμάτι outsider το οποίο όμως ανεβαίνει και νομίζω μπορεί να πάει αρκετά ψηλά. Στη συνέχεια, χωρίς σχόλια, Ordinary στο 9 από τον Alex Warren και μετά Jamaican Bam Bam από Hugh Gell στο 8.

Hendrix Golden, το βραβευμένο Golden, το οποίο πια είναι εκτός πεντάδας και είναι στην θέση νούμερο 7 του την εβδομάδα. Έχουμε ένα τραγούδι εκτός εικοσάδας και μετά έρχεται David Guetta με την παρέα του, Ton Zendai, μαζί με Teddy Swims Gone Gone Gone. Διάβαζα κάπου ότι η Ton Zendai έχει εκφράσει την επιθυμία της για άλλη μια συνεργασία με τον Teddy Swims που τον βρήκε, λέει, πολύ γλυκό κτλ. Ποτέ δεν ξέρει, εντάξει. Νομίζω ήταν πολύ πετυχημένη αυτή η συνεργασία με τα μαγικά χεράκια του David Guetta.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 5:30.
1: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
2: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
1: Κανένας στη λίστα. Μεγιά.
2: Μεγιά, τι εννοείς?
1: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
2: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
0: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 9122. Και στο Facebook και Instagram.
3: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242 021 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
4: Κάθε Σαββατοκυριακό 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
5: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.
6: Έλα με πόλη μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ. Την παλανή ζωή σου.
7: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή
11: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
10: Πλάς.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Ray, where the hell is my husband? Γελάω λιγάκι με τον τίτλο. Πολύ καλό. Στο νούμερο 5 το τραγούδι της. Μία δεσούλα πιο πάνω. Tame Impala. Dracula στο 4 και μετά η Ζέινα, η οποία νομίζω προετοιμάζεται, παιδιά, για να πάει στην κορυφή. Είναι μέσα στην πεντάδα. Τώρα είναι στην θέση νούμερο 3 τούτη εδώ την εβδομάδα με τον Τζανάντο. Για να δούμε.

Από την κορυφή, εντάξει, στην θέση νούμερο 2, μια χαρά. Η Taylor Swift έμεινε άλλωστε στην κορυφή πολύ καιρό. Και τώρα είναι στην θέση νούμερο 2, με όχι μεγάλες διαφορές βέβαια από τα απεξήματα που έχει ο Bruno Mars, που καταλαβαίνετε ότι παραμένει στην κορυφή και τούτη εδώ την εβδομάδα με το I Just Might. Έχουμε χρόνο για ακόμα ένα τραγούδι εκτός εικοσάδας. Να σας ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο που ήσασταν εδώ μαζί μου ένα ολόκληρο 2ωρο. Την άλλη εβδομάδα και πάλι παρέα με το International Top 20, την IFPI και φυσικά το Media Inspector. Από τον Κώστα Εστόπουλο, bye bye.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 6.
1: Θανασάκη, πάω στην αγορά να πάρω κρέατα για το μαγαζί.
2: Αφεντικό, γιατί τρέχεις άσκοπα εδώ και εκεί? Κάλεσε την Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων, και θα σωθείς.
1: Λες ε?
2: Δεν λέω απλά, είναι ό,τι καλύτερο στο νησί. Έχει υψηλής ποιότητας κρέατα από ελληνικές φάρμες, πρίμιμο επιλογές κρεάτων από Ιαπωνία και Αμερική σε εξαιρετικές τιμές. Τροφοδοτεί εστιατόρια, ακροπολία, ξενοδοχεία και όλα τα δωδεκάνησα. Κάλεσε στο 22 42 0 42 096 ή μπε στο encafood.gr και δεν χρειάζεται να τρέχεις εδώ και εκεί.
1: Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων. Εξαιρετική, μου έλυσαν τα χέρια.
3: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα, Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
4: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κωνστασιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
5: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.
6: Hi, it's Rolling.
7: I'm sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 6:30.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: Δύο.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
1: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 20 Ιουνίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1969 ο David Bowie ηχογράφησε το τραγούδι Space Oddity στα Trident Studios του Λονδίνου. Επίσης το 1985 ο Johnny Marr, ο κιθαρίστας δηλαδή των Smiths, παντρεύτηκε στο Σαν Φρανσίσκο την Angela Brown. Ακόμα το 2000 οι Ρονέτσις έπραξαν αναδρομικά τα 2,5 εκατομμύρια δολάρια που τους όφιλε ο Phil Spector από τη δεκαετία του 60. Και τέλος, σαν σήμερα το 1942 γεννήθηκε ο Brian Wilson, η κινητήρια δύναμη δηλαδή, πίσω από τους Beach Boys. Τους οποίους και ακούμε στο κορυφαίο τους δημιούργημα Good Vibrations. Κυκλοφόρησε σε μικρό δίσκο τον Οκτώβριο του 1966 με την ετικέτα της εταιρείας Capitol.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Κλικ 93. Είναι 7.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
2: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Κλικ 93. Είναι 7:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: プラン。
1: Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 20 Ιουνίου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1969, ο David Bowie ηχογράφησε το τραγούδι Space Oddity στα Trident Studios του Λονδίνου. Επίσης το 1985 ο Johnny Marr, ο κιθαρίστας δηλαδή των Smiths, παντρεύτηκε στο Σαν Φρανσίσκο την Angela Brown. Ακόμα το 2000 οι Ρονέτσις έπραξαν αναδρομικά τα 2,5 εκατομμύρια δολάρια που τους όφιλε ο Phil Spector από τη δεκαετία του 60. Και τέλος, σαν σήμερα το 1942 γεννήθηκε ο Brian Wilson, η κινητήρια δύναμη δηλαδή πίσω από τους Beach Boys, τους οποίους και ακούμε στο κορυφαίο τους δημιούργημα Good Vibrations. Κυκλοφόρησε σε μικρό δίσκο τον Οκτώβριο του 1966 με την ετικέτα της εταιρείας Capitol.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 8. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 20 Ιουνίου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1969, ο David Bowie ηχογράφησε το τραγούδι Space Oddity στα Trident Studios του Λονδίνου. Επίσης το 1985 ο Johnny Marr, ο κιθαρίστας δηλαδή των Smiths, παντρεύτηκε στο Σαν Φρανσίσκο την Angela Brown. Ακόμα το 2000 οι Ρονέτσις έπραξαν αναδρομικά τα 2,5 εκατομμύρια δολάρια που τους όφιλε ο Phil Spector από τη δεκαετία του 60. Και τέλος, σαν σήμερα το 1942 γεννήθηκε ο Brian Wilson, η κινητήρια δύναμη δηλαδή πίσω από τους Beach Boys, τους οποίους και ακούμε στο κορυφαίο τους δημιούργημα Good Vibrations. Κυκλοφόρησε σε μικρό δίσκο τον Οκτώβριο του 1966 με την ετικέτα της εταιρείας Capitol.

0: στον Κλικ 93. Είναι 8:30.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: 2.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
1: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
3: Παρέα συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 9.
1: Θανασάκη, πάω στην αγορά να πάρω κρέατα για το μαγαζί.
2: Αφεντικό, γιατί τρέχεις άσκοπα εδώ και εκεί? Κάλεσε την Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων, και θα σωθείς.
1: Λες, ε?
2: Δεν λέω απλά. Είναι ό,τι καλύτερο στο νησί. Έχει υψηλής ποιότητας κρέατα από ελληνικές φάρμες, πρίμιμο επιλογές κρεάτων από Ιαπωνία και Αμερική σε εξαιρετικές τιμές. Τροφοδοτεί εστιατόρια, ακροπολία, ξενοδοχεία και όλα τα δωδεκάνησα. Κάλεσε στο 22 42 0 42 096 ή μπες στο encafood.gr και δεν χρειάζεται να τρέχεις εδώ και εκεί.
1: Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων. Εξαιρετική, μου έλυσαν τα χέρια.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 20 Ιουνίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1969 ο David Bowie ηχογράφησε το τραγούδι Space Oddity στα Trident Studios του Λονδίνου. Επίσης το 1985 ο Johnny Marr, ο κιθαρίστας δηλαδή των Smiths, παντρεύτηκε στο Σαν Φρανσίσκο την Angela Brown. Ακόμα το 2000 οι Ρονέτσις έπραξαν αναδρομικά τα 2,5 εκατομμύρια δολάρια που τους όφιλε ο Phil Spector από τη δεκαετία του 60. Και τέλος, σαν σήμερα το 1942 γεννήθηκε ο Brian Wilson, η κινητήρια δύναμη δηλαδή, πίσω από τους Beach Boys, τους οποίους και ακούμε στο κορυφαίο τους δημιούργημα Good Vibrations. Κυκλοφόρησε σε μικρό δίσκο τον Οκτώβριο του 1966 με την ετικέτα της εταιρείας Capitol.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: στον Click 93. Είναι 9.30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: ωραία συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.
1: Η ώρα στον Click 93 είναι 10.
0: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: στον Click 93. Είναι 10:30.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: DJ Costa in the mix.
1: Η ώρα στον Click 93 είναι 11.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.
3: In the mix with Tassos Pillarinos.

0: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.
1: Η ώρα στον Click 93 είναι 12.